0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Şükürüma. Şükürüma. Mamacid. Mamacid. Mamacid. In Golalta.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

ξεχνάς πετώντας μακριά ξεθοριασμένες φάτσες, γρίες νεράιδες κουρασμένα ξωτικά, ζευγάρια να σαλτέρνουν

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the Board,
2: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
4: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα? Αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
4: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
2: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
4: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board
4: ξεκινάει τώρα!

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: makes another masterpiece, reflecting just the danger which love can't see.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Αντάνη. Είμαι μαθήτρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στην Αλβανία το 1987. Εξαιτίας του Αλβανικού Εφηβείου Πολέμου. Έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 20 ετών, με το συγκρότημα Mystic. Μετά, από 3 χρόνια, το συγκρότημα διαλύθηκε. Και η Ελένη ακολούθησε solo καριέρα. Η καριέρα της ακολούθησε ανωδική πορεία μέχρι το 2018. Πήγε στη Eurovision. Το αγαπημένο τραγούδι είναι το Fuego. Ήμουν η Αντάνη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Ελένη Φουρέιρα. Γεια σας!
3: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
4: Βιβλία παλιά, σε ράφια ξεχασμένα.
5: Λόγια σοφά, στη μνήμη χαραγμένα.
6: Γνώση μεστή, με τρίλου ζυμωμένη.
7: Κληρονομιά, πάντα το χρόνο μένει.
8: Ο αργαλιός και αν δεν δουλεύει,
9: μέσα στο εντούκι όποιος γυρεύει,
10: εργόχειρα θα βρει πολλά.
7: Η λαϊκή κληρονομιά.
11: Εικόνα, ασπρόμαυρη θα μπει.
4: Παπεικονίζει μια γιορτή.
12: Γλέντι, τραγούδι, συντροφιά.
7: Η μουσική κληρονομιά.
6: Κοίτα το πέτρινο σχολείο.
8: Τον μήλο έξω από το χωριό.
12: Βρύσες, γεφύρια τοξωτά.
7: Όλα κι αυτά, κληρονομιά.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Κρατώ στα χέρια τη ζωή μου.
2: Εγώ κρατάμε το χέρι ο ένας του άλλου.
3: Εμείς ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου.
2: Εγώ ακούμε το ρυθμό του τραγουδιού μας.
4: Εμείς βλέπω τα βήματα μου στο χιόνι.
2: Βλέπουμε την παρέα να ζυγώνει.
5: Αισθάνομαι το δάκρυ να κυλά.
2: Αισθανόμαστε την βροχή να διώχνει τα δάκρυα.
6: Νιώθω μόνος.
2: Νιώθουμε συντροφικότητα ο ένας με τον άλλο.
7: Ταξιδεύω στις σκέψεις μου.
2: Ταξιδεύουμε στις αναμνήσεις της παρέας.
8: Ζωγραφίζω το μέλλον.
2: Ζωγραφίζουμε το χαμόγελο πάνω από τη μάσκα μας.
8: Υπομένουμε.
2: Εμείς το σύνολο του εγώ. Εμείς μαζί πάντα δυνατοί.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε όλοι με μικρές πράξεις να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Κάθε συμμαθητής μας θα μοιραστεί μία μικρή, απλή ιδέα που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γύρω μας.
2: Αν ο κόσμος μπορούσε να μας ακούσει, τι θα του λέγαμε?
3: Είμαστε παιδιά και έχουμε όνειρα. Όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.
4: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινά όταν κοιτάμε τον άλλον στα μάτια.
5: Όταν ακούμε με την καρδιά και όχι μόνο με τα αυτιά.
6: Όταν σεβόμαστε τον διαφορετικό, γιατί κανείς δεν είναι ίδιος και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κανέναν, ας είμαστε ευγενικοί.
7: Όταν χαμογελάμε, γιατί ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου.
8: Να μιλάμε όμορφα, ακόμα και όταν θυμώνουμε. Να λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ και συγγνώμη. Οι καλές λέξεις κάνουν τις σχέσεις μας πιο όμορφες.
9: Ναι, να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία.
10: Η φιλία θέλει χρόνο, εμπιστοσύνη και αλήθεια.
11: Ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζω πρώτα εγώ. Γι' αυτό καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο κάθε μέρα στον εαυτό μας, κάνοντας κάτι που μας κάνει χαρούμενος. Να ζωγραφίζουμε, να παίζουμε, να ακούμε μουσική. Όταν είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους χαρούμενους. Η χαρά είναι μεταδοτική.
12: Δεν το παρατάω όταν δυσκολεύομαι. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος, όχι τέλειος.
13: Τα λάθη μου δεν με ορίζουν. Με βοηθούν να μάθω.
2: Προσπαθώ να είμαι πιο υπομονετικός, πιο δίκαιος και να λύνω τις διαφωνίες με υπομονή και ηρεμία.
14: Και πάνω απ' όλα, χαμογελάω. Ναι, να χαμογελάμε περισσότερο, γιατί το χαμόγελο φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους κάνει όλους να νιώθουν καλύτερα, ειδικά αν κάποιος περνάει μια δύσκολη μέρα.
15: Είμαστε παιδιά, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες και πιστεύουμε πως με καλοσύνη, προσπάθεια και ένα χαμόγελο ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.
16: Γιατί ο κόσμος αλλάζει, ξεκινώντας από εμάς. Να θυμάστε πως ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος όταν είμαστε και εμείς όμορφοι στις πράξεις μας.
17: Ο κόσμος μας είναι καλύτερος όταν δείχνουμε αγάπη και σεβασμό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
18: Τα ζώα είναι φίλοι μας. Νιώθουν, πονάνε και χρειάζονται αγάπη και φροντίδα, όπως και εμείς.
19: Προστατεύουμε τα ζώα όταν τα σεβόμαστε και δεν τα κακομεταχειριζόμαστε.
20: Όταν τους προσφέρουμε τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα.
21: Τα ζώα συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, βασίζονται σε εμάς για να ζήσουν καλά.
22: Δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Είναι μια πράξη που τα πληγώνει και τα θέτει σε κίνδυνο.
23: Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα ζώο, ζητάμε βοήθεια από φιλοζωικές οργανώσεις.
24: Στους δρόμους υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
25: Μπορούμε να τους βάλουμε λίγο νερό ή φαγητό και να ειδοποιήσουμε τον Δήμο ή φιλοζωικές ομάδες.
26: Ακόμα και για τα αγρία ζώα που ζουν στη φύση, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι τους.
27: Όταν πετάμε σκουπίδια σε δάση και θάλασσες, βλάπτουμε τα ζώα και το περιβάλλον.
0: μπορούμε να μιλάμε στους φίλους μας για τη σημασία της προστασίας των ζώων.
1: Και να δείχνουμε αγάπη, σεβασμό και υπευθυνότητα κάθε μέρα με τις πράξεις μας.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο πράσινο, καθαρό αέρα και χαμόγελα.
4: Όμως, ο κόσμος μας αλλάζει και όχι πάντα προς το καλύτερο.
5: Η γη ζεσταίνεται, οι πάγοι λιώνουν, οι φωτιές και οι πλημμύρες αυξάνονται.
6: Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή και μας αφορά όλους. Αλλά εμείς τα παιδιά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.
7: Μπορούμε να αρχίσουμε από τα απλά. Κλείνουμε το φως, κλείνουμε τη βρύση.
8: Προστατεύουμε το νερό, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή.
28: Και ανακυκλώνουμε. Χαρτί στον μπλε κάδο, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο ξανά χρήσιμο.
27: Η ανακύκλωση δεν είναι αγκαρία. Είναι πράξη αγάπης για τη γη.
29: Πηγαίνουμε σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Λιγότερα καυσαέρια, περισσότερη υγεία.
30: Φυτεύουμε δέντρο. Κάθε δέντρο είναι μία ανάσα ζωή.
31: Η φύση μας χρειάζεται. Όχι αύριο, τώρα.
32: Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες.
33: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή. Ανακυκλώνουμε σήμερα για να έχουμε αύριο.
34: Γιατί ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν το φροντίζουμε όλοι μαζί.
35: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
36: Που ακούμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει,
37: οδεύοντας προς το χειρότερο.
38: Το γυμνάσιο Βαθέως Αυλίδος θα έρθει να διαφωνήσει με αυτό, συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό.
39: Το ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
40: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio Κάτω Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε

0: Κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
1: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα καλύτερα.
3: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό φεστιβάλ ραδιοφώνου. Είναι η 9η φορά που διοργανώνεται και ελπίζουμε να περάσετε όλοι καλά.

0: φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κάνε σούζα με πατή.
4: Όλα είναι πιθανά.
5: Να υπάρχουν τα πέντζυλα.
6: Όλα είναι πιθανά.
7: Μια εκπομπή σχολιασμού και έκφρασης από τις μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.
8: Όλα είναι πιθανά. Να τηλεμεταφέρουμε στον χρόνο για να διορθώσω τα παλιά λάθη των ανθρώπων.
9: Ναι, όλα είναι πιθανά.
10: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Ακούγοντας τις διηγήσεις της γιαγιάς, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνθήκες ζωής στα παλαιότερα χρόνια και να ανακαλύψουμε τις διαφορές με τη σημερινή εποχή.
12: Ο κόσμος παλιά για να επικοινωνήσει έκανε επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς και οργάνωνε συναθρήσεις, σε γιορτές και πανηγύρια. Σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά που μονοπολούν την επικοινωνία των περισσότερων από εμάς, χωρίς να είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να συναντιούνται διαζώσεις.
13: Οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια περιέγραφαν στους γύρω τους με λόγια και με γλαφυρό τρόπο τις αντιπόσεις τους και τις εμπειρίες τους, ενώ σήμερα με μια ανάρτηση φωτογραφία στο Facebook μπορούμε να γνωρίσουμε αμέσως το μέρος που βρίσκεται ένας γνωστός μας, καθώς και τα συναισθήματά του.
12: Ανάλογα με τις συνθήκες ζωής της κάθε γενιάς μας γίνεται κατανοητό γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, όπως η γιαγιά μας, δεν τα έχουν καλά με τις νέες τεχνολογίες, ενώ εμείς οι σύγχρονοι νέοι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο κάθε ώρα και στιγμή.

είσαι μακριά μου, δεν αντέχονται στιγμή. Η αγάπη μεταξύ μας είναι κάτι ιερό. Κι είναι το μόνο πράγμα που έχω μέσα στο μυαλό. Η ιδέα ότι μου λείπεις με έχει κάνει πια τελό. Και δεν ξέρω όταν έρθεις πως θα πω το σ' αγαπώ.

0: το στοιχειωμένο κοκκινόσπιτο της Σύρου. Είδες τη καινούργια σειρά για την οποία μιλάνε όλοι, τη Μεγάλη Χήμερα?
1: Ναι, την είδα. Αναρωτιέμαι όμως αν η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δηλαδή αυτό το περίφημο κοκκινόσπιτο που υπάρχει στη Σύρο είναι όντως το σπίτι της ιστορίας και είναι όντως στοιχειωμένο?
0: Μην ανησυχείς, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στη Σύρο γιατί έχουμε εκεί εξοχικό και έχω μάθει πολλά για αυτή την υπόθεση.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Αρχικά, το κοκκινόσπιτο είναι ένα παλιό αρχοντικό, λίγο έξω από την Ερμούπολη, κοντά στην περιοχή του Επισκοπιού. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε περίπου το 1920. Όσοι το έχουν δει από κοντά, λένε πως έχει μια περίεργη, βαριά ατμόσφαιρα, σαν να κουβαλάει ιστορίες που δεν θέλει να ξεχαστούν.
1: Σίγουρα υπερβάλλουν λίγο. Τώρα μένει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι?
0: Όχι. Πλέον είναι ερυπωμένο και μισογκρεμισμένο.
1: Και γιατί το λένε κοκκινόσπιτο?
0: Λόγω του έντονου κόκκινου χρώματος που έχει στους τοίχους του, που το έκανε να ξεχωρίζει από μακριά. Κάποιοι λένε ότι το κόκκινο ήταν απλώς το χρώμα που διάλεξαν οι ιδιοκτήτες. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι συμβολίζει το αίμα και τις τραγωδίες που συνέβησαν εκεί μέσα.
1: Αποκλείεται. Μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο.
0: Ό,τι και αν ισχύει, το σπίτι έχει γίνει σημείο αναφοράς. Όλοι στη Σύρο το ξέρουν και όλοι έχουν ακούσει έστω και μια ιστορία γι' αυτό.
1: Εσύ έχεις ακούσει κάποια ιστορία?
0: Ναι, παλιά. Πολλοί κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγονταν κλάματα, φωνές και παιδικά γυαλιά από το σπίτι. Άλλοι έλεγαν πως έβλεπαν σκιές να κινούνται στα παράθυρα. Υπήρχαν και ιστορίες για ανθρώπους που μπήκαν μέσα και μετά έπαθαν κάτι κακό. Κάποιοι μίλησαν για κατάρα, άλλοι για στοιχειό.
1: Ξέρεις όμως από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
0: Ναι, εκτός από τους θρύλους, υπάρχει και μια πολύ συζητημένη ιστορία. Η ιστορία της Μαρίνας Ρέιζη, μιας Γαλλίδας που παντρεύτηκε έναν Έλληνα καπετάνιο και έζησε στη Σύρο.
1: Για πες.
0: Η Μαρίνα ζούσε στο σπίτι με τον άντρα της, τον Γιάννη, τη μητέρα του και την κόρη τους. Όμως, ο Γιάννης έλειπε χρόνια στα καράβια. Η μοναξιά την οδήγησε σε σχέση με τον αδερφό του, τον Μινά. Και τότε συνέβη το πιο τραγικό. Η κόρη της πέθανε ένα βράδυ που η Μαρίνα ήταν μαζί με τον Μινά. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια βυθίστηκε σε συμφορές. Αυτή η ιστορία λέγεται ότι ενέπνευσε και τον Καραγάτση να γράψει το γνωστό βιβλίο «Η Μεγάλη Χήμερα», το οποίο έγινε και γνωστή σειρά στην ΕΡΤ, και τον Μάνο Ελευθερίου στη συλλογή του «Συνοικισμός». Πέραν από αυτούς, ενέπνευσε και τη δημιουργία όλων των μύθων γύρω από το σπίτι.
1: Αυτά ακούγονται λίγο ακραία, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάπου και μία δόση αλήθειας σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται να είναι όλα μυθοπλασία.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε στο κοκκινόσπιτο πηγαίναν κρυφά τα μέλη μιας χαρτοπαικτικής λέσχης και κάπου έβγαιναν και τρόμαζαν τους περαστικούς.
1: Ακούγεται όντως πολύ ενδιαφέρον. Εσύ έχεις περάσει έξω από το κοκκινόσπιτο?
0: Ναι, πολλές φορές. Όταν πηγαίνουμε στην Ερμούπολη με το αμάξι το παρατηρώ, αλλά δεν έχω το θάρρος να περάσω από εκεί έξω με τα πόδια. Μου βγάζει κάτι πολύ ανατριχιαστικό.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις αυτή την ιστορία? Πιστεύεις ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το κοκκινόσπιτο ήταν η έμπνευση για τη γνωστή ιστορία, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ίσως η πραγματική έμπνευση ήταν η έπαυλη Γιαναγά ή αλλιώς Κουλκουντή, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Επισκοπιού, μιας και το κοκκινόσπιτο βρίσκεται λίγο πιο έξω. Άσε που είναι κόκκινο αντί για λευκό, όπως αναφέρεται στην ιστορία.
1: Μπέρδεμα. Γιατί όμως παρουσιάζεται το κοκκινόσπιτο σαν το σπίτι της ιστορίας, αν τελικά δεν ήταν αυτό?
0: Ποιος ξέρει, ίσως για να ξεχαστεί η ιστορία που φέρει η έπαυλη. Ίσως γιατί στον κόσμο αρέσει να δημιουργεί αστικούς θρύλους με στοιχεία που τον εξυπηρετούν.
1: Σε ποιον ανήκει τώρα το κοκκινόσπιτο και γιατί είναι παρατημένο?
0: Σήμερα το κοκκινόσπιτο ανήκει στην οικογένεια Τσομπλέκτσογλου, που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να το πουλήσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν και διάφορες παραβιάσεις που σε συνδυασμό με τις φυσικές φθορές έφτασαν το σπίτι στην κατάσταση που είναι σήμερα. Κάποιοι λένε ότι οι απόγονοι της οικογένειας προτιμούν να απέχουν από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όσοι το βλέπουν από κοντά λένε ότι έχει μια παράξενη ομορφιά, σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες που υπόθηκαν γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι της Σύρου που συνδυάζει μύθο, ιστορία και μνήμη. Ένα σπίτι που όσο και αν φθείρεται, δεν ξεχνιέται. Το κοκκινόσπιτο μπορεί να είναι ετοιμόρροπο, αλλά παραμένει ζωντανό μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι το αγαπούν, αλλά κανείς δεν το αγνοεί.
1: Και ίσως αυτό είναι που κάνει το σπίτι πραγματικά σημαντικό για τους κατοίκους της Σύρου. Όχι η εμφάνισή του, αλλά οι ιστορίες που υπάρχουν.
2: Τώρα
1: αυτό.
2: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Νερόπολιτικά, νότες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυγκιών.
1: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: το σήμερα όπως το βλέπει η Gen Z. Μιλάμε για τις ανησυχίες μας, για τις εμπειρίες μας, για τα όνειρά μας και για τις προκλήσεις που μας οδηγούν στο μέλλον. Αληθινές σκέψεις, αληθινές φωνές. Αυτό είναι το Παλαιοκάστ. Από το Λύκειο Παλαιομετόχου στα αυτιά σας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να μην μπορείς.
2: Να κινηθείς.
0: Να ακούσεις.
1: Να δεις.
2: Όπως σε θέματα ψυχικής υγείας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να έχεις κατάθλιψη.
2: Να έχεις άγχος.
0: Να συμβαίνει κάτι στη ζωή σου.
1: Πληγώνοντάς σε στην ψυχή σου.
2: Και οι άλλοι να σε δείχνουν.
1: Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
0: Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζει ο καθένα το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρυστά ήθη.

Σήμερα θέλουμε κοινωνίες όπου οι άνθρωποι θα συμμετέχουν ενεργά, θα δημιουργούν και δεν θα είναι παθητικοί θεατές και δέκτες όσων επιμελώς τους παρουσιάζονται. Η αρμονική συνύπαρξη, η χωρίς προϋποθέσεις αποδοχή, η μη περιθωριοποίηση, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η προστασία της αξιοπρέπειας του πολίτη, η ελεύθερη έκφραση αποτελούν κατά κύριο λόγο θέμα παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού, ευαισθητοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας.

0: Η ποιότητα της παιδείας εξασφαλίζει την ποιότητα και το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταλαβαίνουν τους μαθητές
1: και να αναδεικνύουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.
2: Ένα σχολικό πρέπει να είναι κατάλληλο μαθητές.
0: Και όχι μαθητές για το περιβάλλον.
1: Εάν κάποιος σκέφτεται αλλιώς, αυτό δεν με προσβάλλει. Αντίθετα, με εμπλουτίζει. Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει τον ήχο σου. Αντιουάν σε εντεξπερί.
0: Ευαισθητοποιήσου.
1: Συνειδητοποίησε.
2: Αποδέξου.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Αθήνα, 1801. Ο Τόμας Μπρους, γνωστός ως ο Λόρδος Έλγιν,
4: καταφέρνει να ξεριζώσει 253 γλυπτά έργα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
5: Αργότερα, τα πούλησε στο Βρετανικό Δημόσιο για 35.000 στερλίνες.
6: Μεξικό, 30 Ιουλίου 1982. Η Μελίνα Μερκούρη, Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα.
7: Στη χώρα μας, τη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO.
8: Από τότε έχουν γίνει πολλοί αγώνες μέχρι σήμερα.
9: 2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
10: 220 χρόνια από τον διαμελισμό του μνημείου.
11: Πηγαίνοντας στο Μουσείο της Ακρόπολης νιώθεις αμήχανα,
12: βλέποντας τη μία καριάτιδα να μην είναι στη θέση της.
13: Τι άραγε θα σκέφτεται εκεί μακριά από τις αδερφές της?
14: Σίγουρα κάθε βράδυ θα ονειρεύεται το σπίτι της.
15: Είναι δύσκολο να αισθάνεται κανείς μόνος.
16: Εμείς όλοι μαζί ενωμένοι, κάνοντας μικρά ουσιαστικά βήματα
17: σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, θα τα καταφέρουμε.
18: Όπως τα καταφέρνουμε και τώρα στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε και περνάμε
19: κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
20: Θυμόμαστε πάντα τα λόγια της Μελίνας.
21: Λόγια που μας κάνουν να ελπίζουμε.
22: Ξέρω πως η χαμόσυνη είδηση θα έρθει.
23: Γλυκιά σαν την ελιά,
24: ντυμένη με πράσινο και σύννεφα.
25: Σε περιμένω.
26: Σε περιμένω.
0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
0: Το γυναίκα του ραδιοθησαυρού
27: με την συναρπαστική ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας
28: έρχεται σύντομα στο European School Radio.
29: Εσείς δεν θα παίξετε?

0: δηλώστε τώρα συμμετοχή στον ιστότοπο
1: του 4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου.
2: European School Radio.
3: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
5: των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Between Us. Σκεφτείτε λίγο πόσες αποφάσεις παίρνουμε καθημερινά όλοι μας. Κάποιες είναι μικρές, όπως τι θα φάμε σήμερα για πρωινό, τι ταινία θα δούμε. Άλλες είναι μεγάλες, όπως ποιον φίλο θα ακούσουμε, ποια πληροφορία θα πιστέψουμε, τι θα δεχτούμε ως αλήθεια. Κάθε μέρα δεχόμαστε εκατοντάδες πληροφορίες, ειδήσεις, social media, σχόλια, βίντεο. Πόσες από αυτές τις πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πόσες τις δεχόμαστε αμέσως? Το μήνυμα σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο και να παίρνουμε αποφάσεις για να μην παρασυρώμαστε. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει πραγματικά η κριτική σκέψη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όλοι μας. Η κριτική σκέψη δεν σημαίνει να διαφωνούμε χωρίς λόγο ή να θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Σημαίνει να σταματάμε και να αξιολογούμε πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Ποιος λέει αυτό που ακούμε? Γιατί το λέει? Υπάρχουν αποδείξεις? Υπάρχει άλλη άποψη? Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ένα βίντεο στα social media που λέει ότι όλοι οι νέοι σήμερα δεν διαβάζουν. Πριν το πιστέψουμε, σκεφτόμαστε. Είναι αλήθεια για όλους? Υπάρχουν στοιχεία? Ή μήπως είναι υπερβολή για likes? Και τώρα ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η δασκάλα λέει ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Η κριτική σκέψη μας λέει: πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Η κριτική σκέψη είναι σαν φίλτρο. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις και γενικεύσεις.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες. Κάθε scroll φέρνει ειδήσεις, memes, stories, σχόλια. Για παράδειγμα, ένα βίντεο λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα trend για να είμαστε αποδεκτοί. Χιλιάδες κοινοποιήσεις. Η κριτική σκέψη μας λέει: σταματάμε πριν πιστέψουμε. Ψάχνουμε αν ισχύει. Σκεφτόμαστε αν έχει νόημα ή αν είναι απλώς hype. Όσο περισσότερο εξασκούμε αυτήν τη σκέψη, τόσο πιο εύκολα ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα.

Πολλοί πιστεύουν ότι οι νέοι δεν σκέφτονται. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε πάντα τους νέους. Στο σχολείο συχνά ζητείτε η σωστή απάντηση, όχι η δική μας γνώμη. Στις παρέες φοβόμαστε να εκφέρουμε διαφορετική άποψη. Ενώ στα social media πολλές φορές ακολουθούμε χωρίς να σταματήσουμε για να σκεφτούμε. Όταν όμως δίνουμε χώρο στη σκέψη μας και τη μοιραζόμαστε με σεβασμό, αναπτύσσεται η κριτική μας ικανότητα. Για παράδειγμα, σε συζήτηση με φίλους ακούμε κάτι που δεν συμφωνούμε. Αν εκφέρουμε τη δική μας άποψη με σεβασμό, χρησιμοποιούμε κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη μαθαίνεται και εξασκείται καθημερινά. Ρωτάμε γιατί πριν πιστέψουμε κάτι. Ακούμε διαφορετικές απόψεις. Ψάχνουμε αποδείξεις. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε γνώμη όταν μαθαίνουμε κάτι νέο. Για παράδειγμα, ένα βίντεο υπόσχεται γρήγορη επιτυχία. Η σωστή αντίδραση πρέπει να είναι: ψάχνουμε, συγκρίνουμε, σκεφτόμαστε λογικά. Και ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η ομάδα λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες χωρίς ερώτηση. Η κριτική σκέψη μας λέει: αξιολογούμε ποιοι κανόνες έχουν νόημα και γιατί.

αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πριν αποφασίσουμε. Η κριτική σκέψη είναι χρήσιμη όχι μόνο για μεγάλα ζητήματα, αλλά και για μικρές καθημερινές επιλογές. Παράδειγμα 1. Μας λένε όλοι ότι ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα είναι αδύνατο ή βαρετό. Η κριτική σκέψη μας λέει: μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να βρούμε τρόπους να το καταλάβουμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν αξίζει τον κόπο. Παράδειγμα 2. Ένας φίλος λέει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε κάτι για να γίνουμε αποδεκτοί. Η κριτική σκέψη μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε? Είναι σωστό για εμάς ή απλώς θέλουμε να αρέσουμε? Παράδειγμα 3. Βλέπουμε ένα viral challenge που υπόσχεται διασκέδαση. Η κριτική σκέψη μας λέει να αξιολογήσουμε αν είναι ασφαλές, αν μας ταιριάζει και αν αξίζει το χρόνο μας αντί να ακολουθήσουμε απλώς τη μάζα. Παράδειγμα 4. Ένα διαφημιστικό λέει ότι πρέπει να αγοράσετε αυτό για να είστε δημοφιλείς ή επιτυχημένοι. Η κριτική σκέψη μας υπενθυμίζει: πρέπει να σκεφτούμε αν πραγματικά το χρειαζόμαστε ή αν απλώς προσπαθούν να μας πείσουν με διαφήμιση. Με αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε ότι η κριτική σκέψη δεν είναι θεωρητική. Είναι καθημερινή συνήθεια. Κάθε φορά που σταματάμε πριν πιστέψουμε ή αποφασίσουμε, γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ελεύθεροι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Να θυμάστε όλοι μαζί το μήνυμα που ξεκινήσαμε. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Μας δίνει επιλογές, όχι μόνο γνώση. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις. Μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα δίκιο. Αρκεί να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Κάθε φορά που αμφισβητούμε με σεβασμό και ψάχνουμε πριν πιστέψουμε, χτίζουμε το μυαλό και την ελευθερία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Between Us. Μη σταματάτε να σκέφτεστε, γιατί η σκέψη σας είναι η δύναμή σας.

0: Σαΐνια Διαδικτυακό Ραδιόφωνο. Σαΐνια Διαδικτυακό Ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Για πες, τι μάθαμε.
5: Τι μάθαμε. Θυμάσαι, τι μάθαμε.
6: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
7: Τι μάθαμε.
8: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
9: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, γεια σας.
10: Είμαστε οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου Χαρνών και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή με τίτλο «Ένα στίχος, χίλιες λέξεις».
9: Σήμερα θα ακούσετε την πρώτη μας εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
11: Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε πολύ φλιαροί. Άντε εντάξει, είμαστε λιγάκι, αλλά έχουμε να σας πούμε ωραία πράγματα.
12: Σήμερα εξηγούμε μικρά, αλλά περίεργα γεγονότα που μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
13: Έχετε ακούσει τη φωνή σας ηχογραφημένη? Περίεργη, ε!
14: Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι η φωνή μας ακούγεται διαφορετική καθώς μιλάμε από όταν την ακούμε ηχογραφημένη από κάποια συσκευή.
15: Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συνηθίσουμε πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας.
16: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η απάντηση είναι απλή.

0: αλλά επίσης πολύ εντυπωσιακή.
1: Η πραγματική φωνή μας είναι αυτή που ακούμε από κάποια εξωτερική πηγή. Απίστευτο, ε!
2: Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει ο ήχος της φωνής τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι μας ακούνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
3: Πώς είναι έτσι η φωνή μου!
4: Γιατί εμείς οι ίδιοι ακούμε τη φωνή μας διαφορετικά?
0: Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ακούμε έναν ήχο ή την φωνή μας ηχογραφημένη, τα ηχητικά κύματα μπαίνουν στο αυτί μας και αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν μια σειρά δονήσεων που φτάνουν στον εγκέφαλό μας και αυτά μετατρέπονται σε ήχο.
4: Όταν όμως μιλάμε, ακούμε τη φωνή μας μέσω του αέρα, αλλά επίσης και μέσω των δονήσεων των φωνητικών μας χορδών.
5: Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή μας με κλειστά αυτιά ή ακόμη με πολύ φασαρία γύρω μας.
2: Την δεύτερη περίπτωση την έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργη η φωνή μας όταν την ακούμε ηχογραφημένη. Τόσο απλό.
6: Ήμασταν το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαρνών στην εκπομπή «Ένα στίχος, χίλιες λέξεις». Ακούσατε το podcast «Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής».
2: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να περνάτε υπέροχα.
3: Άντε, bye!
6: Για πες, τι μάθαμε?
7: Τι μάθαμε? Θυμάσαι, τι μάθαμε?
6: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
8: Τι μάθαμε?
6: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
9: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Κάθε μέρα βλέπεις κίνηση στους δρόμους, σκουπίδια στις πόλεις, δέντρα κομμένα, πάρκα ρημαμένα, ζώα ταλαιπωρημένα. Κάθε μέρα θόρυβος, κάθε μέρα σκόνη, ρίπεις στην ατμόσφαιρα, αέρας που σκοτώνει. Κι όμως έξω έχει ήλιο φωτεινό, θάλασσα γαλάζια, καθαρό ουρανό. Πότε Καλιφόρνια, πότε Αυστραλία, εκτάρια γης καίγονται, χάνεται η πανίδα. Είναι μακριά. Πότε στο τσιμέντο, πότε στα σκουπίδια, ένα λουλούδι ανθίζει, αναγεννάται η χλωρίδα. Είναι εδώ κοντά. Η γη δεν είναι ένας βράχος, είναι η ζωή.
2: Και σε χρειάζεται.
3: Κάντο να ακουστεί.
1: Γίνε εσύ η ελπίδα.

0: Καταστρέφοντας τη φύση, καταστρέφουμε τη ζωή. Πείτε όχι στις εξορίξεις φυσικών πόρων, στραφείτε στις καθαρές πηγές ενέργειας. Σεβαστείτε τη γη για μια καλύτερη ζωή για εσάς και τα παιδιά σας. Μην πολεμάτε τη γη, κάντε την ένα καλύτερο μέρος. Μην αφήνετε τη γη να πονάει, αλλά συμβάλλετε στη βοήθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Πείτε όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Πείτε ναι στην αναδημιουργία του.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας. Είμαστε το Γυμνάσιο Βελισσαρίου και εκπέμπουμε από τα όμορφα Γιάννενα μέσα από την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Internet is a good friend, but not your best friend.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Αν στη ζωή μας θέλουμε να ζούμε με αξία, θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας με σοφία. Να λείψει προσποίηση και ο εγωισμός. Ο κόσμος είναι όμορφος σαν είναι αληθινός. Με αλληλοκατανόηση και με συνεργασία γίνονται όλα δυνατά. Είναι δημιουργία. Θα πρέπει η κοινωνία μας να δείχνει σεβασμό, να υπάρχει αλληλεγγύη και το υποχωρώ. Κανείς δεν είναι ασήμαντος σε τούτη τη ζωή. Ας γίνουμε υπεύθυνοι να λάμψει η ψυχή. Επάνω μου να στηριχτείς σε κάθε κακοχία, η αγάπη να μοιράζεται. Αυτό έχει σημασία. Αν έχεις τόση δύναμη να αφήσεις το εγώ, μαζί εμείς θα φτάσουμε σε άλλον ουρανό.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Thanks. Thank you.

βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Πώς είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά? Μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι? Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τους εφήβους, το οποίο είναι η απότομη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Παιδιά, ποια είναι η άποψή σας?
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη μετάβαση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ανεξαρτήτως από το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε σχολείο, φίλους, καθηγητές, συνήθειες και να αναλαμβάνουμε πολλές παραπάνω ευθύνες από ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε στην πλάτη μας σε αυτή τη μικρή ηλικία. Εσύ τι λες?
2: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ με σένα. Και θεωρώ πως αυτή η μετάβαση δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σύντομη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβουλευτικό ρόλο και προσδιορισμό από τους γονείς και τους καθηγητές. Αλλά θεωρώ κιόλας ότι είναι σημαντικό να βιώνουμε τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας, ώστε να είμαστε και προετοιμασμένοι για τα επόμενα μας χρόνια.
0: Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα των συνομιλικών μας είναι αν μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι. Τελικά μεγαλώνουμε πιο γρήγορα?
3: Κατά την άποψή μου, θεωρώ πως ναι. Μας αναγκάζουν να κάνουμε μια τεράστια αλλαγή, το δημοτικό με το γυμνάσιο, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε περισσότερες και πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Ακόμα, στην τρίτη γυμνασίου, μας βάζουν να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ, που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας αυτό, το τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αναγκαζόμαστε με την αλλαγή αυτή να υποστούμε ένα γεμάτο κουραστικό πρόγραμμα με 7 ώρα και πολλά φροντιστήρια για να καλύψουμε κενά, που έχει συνέπεια να έχουμε σχεδόν καθόλου προσωπική ζωή. Εσύ, τι πιστεύεις?
4: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε λάθος, παιδιά, είναι αναπόφευκτο. Ότι μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθη, ώστε να μάθουμε από αυτά. Πράγμα που είναι πολύ βασικό για εμάς τα παιδιά. Επίσης πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να είχαμε το δικό μας ρυθμό καθώς μεγαλώνουμε. Γιατί όλο το άγχος και η πίεση, επίσης και η κούραση, δεν μας βοηθάνε καθόλου στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και ταλαιπωρεί συνεχώς τους εφήβους, προκαλώντας αναλλαγές στη ψυχολογία τους και στα συναισθήματά τους.
5: Τα παιδιά δεν θέλουν να έρχονται στο σχολείο. Μήπως υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος? Μήπως τους φοβίζει κάτι?
6: Φυσικά υπάρχουν φόβοι στο σχολείο. Ένας από τους βασικότερους είναι το bullying. Συγκεκριμένα τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν στόχος κοροϊδίας, προσβολών και επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό τους προκαλεί ανασφάλεια, άγχος και απομονώνονται από τους υπόλοιπους και πέφτει η αυτοπεποίθησή τους. Επίσης επηρεάζεται η ψυχολογία τους και δεν αποδίδουν το ίδιο.
7: Αξίζει να αναφερθεί πως ένας ακόμα φόβος των παιδιών και ένας από τους μεγαλύτερους είναι η αποτυχία στους βαθμούς, τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Όλο αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν πολύ μεγάλη απογοήτευση, άγχος και φόβο, γιατί πιέζονται πάρα πολύ και προβληματίζονται για το πώς θα καταφέρουν να αυξήσουν τους βαθμούς τους.
5: Ένα ακόμα θέμα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά είναι η αποδοχή και η διαφορετικότητα από τους άλλους συμμαθητές τους. Η προσαρμογή σε ένα καινούργιο σχολείο έχει πολλούς φόβους. Πολλά παιδιά ανησυχούν για το αν θα τα αποδεχθούν και αν θα κάνουν φιλίες. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πολλά παιδιά ανησυχούν για τη διαφορετικότητά τους.
8: Εγώ θεωρώ πως τα παιδιά έχουν πολλούς φόβους στο σχολείο. Αλλά αυτό που τους τρομάζει περισσότερο είναι ο φόβος των απογοητεύσεων τους γονείς τους με την απόδοσή τους στο σχολείο. Όταν το γράφουν καλά σε ένα διαγώνισμα, σκέφτονται το τι θα πούν οι γονείς τους, διότι θέλουν να τους κάνουν περήφανους και αυτό τους πιέζει πολύ. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους είναι πως δεν τους καθορίζει ένα διαγώνισμα ή ένας βαθμός, αλλά αυτό που τους καθορίζει είναι η προσπάθειά τους.
1: Ιδίως τα παιδιά φοβούνται τις ποινές και τις παρατηρήσεις. Γενικότερα, οι μαθητές φοβούνται την ιδέα της αποβολής, διότι τρομάζουν με την αντίθεση των γονιών τους. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι καθηγητές εκθέτουν τα παιδιά μπροστά σε όλη την τάξη, προκαλώντας τους άγχος και ανασφάλεια.
7: Οι φόβοι στο σχολείο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να το περνάμε όλο αυτό μόνοι μας. Αν μιλάμε, συζητάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλημέρα από Αγαθονήσι.

0: 5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα. Δευτερολογίες. Είναι το podcast της Δευτέρας Δημοτικού.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, αυτά είναι τρίχες. Η καλύτερη μουσική είναι σύγχρονη βρετανική pop.
3: Σκάσε!
2: Κι άλλη δεκατάνης, αφού στο είπα ότι φέτος θα πρωθούν τα τζιν με τρύπα 2,5 εκατοστά.
3: Σκάσε!
2: Λοιπόν, άκου να σου πω εγώ, το καλύτερο

0: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα.
1: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα και άπλωνε συνέχεια μπουγάδα.
0: Και πάντα κρατούσε ένα μήλο που το έτρωγε με ένα φίλο.
1: Μια κυρία που αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Ήταν ένας άντρας από την Άξο.
3: Και λέει δεν πρόκειται να αλλάξω.
2: Πήγε μια μέρα στην Αθήνα και γνώρισε την Κατερίνα.
3: Αυτός ο άντρας από την Άξο.
4: Ήταν μια γριά από το Αιγαίο.
0: Πήγε να βρει έναν γέρο.
4: Με ένα παγωτό στο χέρι πηγαίνει να βρει το τέρι.
0: Μια δουλειά στο Αιγαίο.
1: Μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία. Ήταν μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία και της άρεσε η δημοκρατία.
0: Και όταν πήγε στην πλατεία γνώρισε και άλλη κυρία.
1: Μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
5: Που έπαιζε συνέχεια με τη Μάρο.
0: Αυτό το κορίτσι το ήθελε το αυτή. Τέτοιο κορίτσι δεν είχε ξαναδεί.
6: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
7: Ο σοφός γέρος.
8: Ήταν ένας γέρος σοφός, σωστός και μελετηρός.
7: Έγραφε βήματα πολλά και έτρωγε πολλά παγωτά.
8: Ο γέρος αυτός που ήταν σοφός.
9: Έτρωγα σε ένα παγκάκι
10: και έπινα και λίγο κρασάκι.
11: Είδα ένα γλάρο να πετάει από το φάρο.
12: Έτρωγα σε ένα παγκάκι.
1: Η γιαγιά. Ήταν μια γιαγιά που είχε ταξιδέψει σε όλα τα νησιά.
13: Με το παιδί της στην αγκαλιά της πάλευε για τη λευτεριά της.
1: Ήταν μια γιαγιά.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
15: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir.
16: Έχω IQ 250.
17: Ναι, αλλά από συναισθηματική νοημοσύνη πώς θα πας?
16: Συναισθηματική νοημοσύνη, τι είναι αυτό?
17: Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου αλλά και τον άλλο.
16: Ωραίο, έτσι θα επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό μου.
17: Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό?
16: Θα ακούμε με προσοχή και αποδοχή αυτό που λέει ο άλλος.
17: Χωρίς να κρίνουμε τίποτα.
16: Θα λέω ευθέως, αν η συμπεριφορά του άλλου

0: επηρεάζει αρνητικά ή με προσβάλλει.
1: Θα σέβομαι το δικαίωμα του άλλου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, όπως θέλω να ικανοποιήσω και εγώ τις δικές μου.
0: Θα αναλαμβάνω απόλυτα την ευθύνη μου στην περίπτωση που η συμπεριφορά μου δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιον άλλον.
1: Θα φροντίζω να διορθώσω το λάθος μου με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πολλά είναι, πού να τα θυμόμαστε.
1: Είναι τεράστια η δύναμη της ευγένειας.
0: Ας είμαστε τουλάχιστον ευγενικοί μεταξύ μας.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Σήμερα που θα ξυπνήσουμε, ας κάνουμε την αλλαγή. Ας προσπαθήσουμε, όχι απλώς να παρατηρούμε.
2: Να συμμετέχουμε.
3: Θα πάω κι εγώ στην πορεία.
1: Όχι απλώς να νοιαζόμαστε.
2: Να βοηθάμε.
4: Τη ρίξω πάνω μου για να σηκωθείς.
1: Όχι απλώς να είμαστε τυπικοί.
2: Να είμαστε ευγενικοί.
5: Είσαι όμορφη σήμερα.
3: Ευχαριστώ.
1: Όχι απλώς να κρίνουμε.
2: Να επιβραβεύουμε.
4: Μπράβο, τα κατάφερες.
1: Όχι απλώς να ονειρευόμαστε μόνοι.
2: Να κάνουμε τα όνειρα πράξη μαζί.
6: Ενώ εύκολα σχηματίζουμε καρδιές με το χέρι.
2: Δυσκολευόμαστε να φτιάξουμε καρδιές που να πλώνουν χέρι βοήθειας.
1: Γι' αυτό από σήμερα, όχι απλώς να σχηματίζουμε καρδιές με το χέρι. Να γίνουμε οι καρδιές που απλώνουν πάντα το χέρι για βοήθεια.
6: Και να θυμάστε,
7: εμείς
8: όλοι μαζί
6: μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

desierto más tierno y la espina bésame.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: pasa, re. Βγήκε έξω η μπάλα, ρε.
1: Άστο, θα τη φέρω εγώ.
0: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
2: Γεια σας, ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο Καταλιώντα.
1: Α, ο Ανδρέας. Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
3: Θες να το πούμε να βγει μετά?
2: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
1: Περίεργος τύπος πάντως.
3: Και παράξενη προφορά.
1: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
0: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
4: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια δεν τον έβρισε.
1: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
0: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
3: Όχι, όχι, ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον, μαχαίρι.
1: Είχε μαχαίρι.
0: Τον έπιασα.
4: Έτρεχαν όλοι.
3: Ακούσαμε τη σφυρή. Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
2: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
3: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Ταξιδεύουμε.
1: Ναι, ταξιδεύουμε. Ελάτε μαζί μας. Α2 τάξη,
0: δεύτερο δημοτικού
1: σχολείου, Πετρούπολης.

0: Ναι, ένα λεπτό.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Κόπανος Στέφανος. Εκπροσωπώ και είμαστε η ομάδα της Country Μουσικής και κάνουμε αυτό το TEDx podcast για να εκπαιδεύσουμε τις ικανότητές μας και να μάθουμε μια καινούργια ικανότητα.
2: Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό που ακούσατε.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Γιορτάζουμε με ένα ποίημα. Θα σας πω ένα αγαπημένο της Άλντα Μερίνη. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έχω ανάγκη από αισθήματα. Από λέξεις. Από λέξεις σοφά διαλεγμένες. Από λουλούδια που τα λένε σκέψεις. Από ρόδα που τα λένε παρουσίες. Από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα. Από τραγούδια που κάνουν τα γάλματα να χορεύουν. Από άστρα που ψιθυρίζουν στα αυτή των εραστών. Έχω ανάγκη από ποίηση. Εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων, που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει καινούργια χρώματα.
4: Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Βοήθεια! Βοήθεια!
2: Δώσε το χέρι!
3: Δώσε το χέρι!
4: Δώσε το χέρι σου! Γρήγορα, γρήγορα!
5: Εδώ!
6: Εδώ, εδώ! Γρήγορα!
5: Άιντε, άιντε!
7: Δώσε το χέρι σου!
8: Αφού τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε κουφός είναι, ούτε κούλος. Γιατί δεν δίνει το χέρι του?
9: Εγώ. Το μόνο που ξέρω γι' αυτό είναι πως είναι πολύ τσιγκούνης.
10: Να ο Χόντζας, κάντε χώρο!
11: Να ο Χόντζας, κάντε χώρο!
12: Κάντε χώρο!
13: Να ο Χόντζας, κάντε χώρο!
14: Χόντζα μου, κάνε κάτι!
15: Κάνε κάτι!
14: Σίγουρα εσύ θα ξέρεις τι να κάνεις.
16: Κοιτάξτε, ο Χόντζας έσκυψε και κάτι του ψεφυρίζει στα αυτή.
14: Μπράβο, Χόντζα!
17: Χόντζα, τι του είπες του ανθρώπου και σου έδωσε το χέρι του?
18: Εμείς εδώ και τόση ώρα του ζητάμε να δώσει το χέρι του και αυτός τίποτα.
19: Εγώ δεν του είπα δώσε το χέρι σου, αλλά του είπα πάρε το χέρι μου, πάρε το χέρι μου.
10: Εσύ,
18: μην πνίγεσαι στη θάλασσα του μικρού κοσμού σου.
10: Μάθε να δίνεις.
7: Και εσύ,
18: μην περιμένεις από τον άλλο το πρώτο βήμα.
20: Κάνε εσύ την αρχή.
8: Γνώρισε τη δύναμη της προσφοράς.
18: Δώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν που σε χρειάζεται.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι!
0: Όταν ακούτε κουδουνάκι, όλοι λέμε μαζί, έχω δικαιώματα.

0: σημαντικό που έχουν όλα τα παιδιά παντού.
1: Δηλαδή και εγώ.
0: Φυσικά. Και εσύ.

ασφαλής και αγαπημένη, τι λέτε, πάμε για ένα παιχνίδι.

σαμπούν. Θέλω να παίζω στην κουζίνα. Μου αρέσει να παίζω ποπατόρ.

0: καινούριες και εργασίες καινούριες.
1: Θα κάνουμε ζωγραφιές σε αυτούς που γιορτάζουν.

να παίζουμε και να μαθαίνουμε, χρειαζόμαστε κάτι πολύ σημαντικό.

0: Και εσείς θέλετε να μπερδευτείτε άμα ή όχι. Να παίζω με τους φίλους μου.
1: Δικαίωμα.
0: Να με ακούν όταν μιλάω.
1: Δικαίωμα.
0: Να φοβάμαι.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω ένα όνομα.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω φαγητό και ένα σπίτι.
1: Δικαίωμα.
0: Να τρέχω στον δρόμο.
1: Όχι.
0: Να καταστρέφω πράγματα.
1: Όχι.
0: Να φωνάω.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά
2: της Λιλιπούπολης.
1: Θα ακούσετε τα νέα μας.
3: Θα σας πούμε για τις εκδρομές που πηγαίνουμε.
4: Τα αγαπημένα μας παιχνίδια.
5: Τις παραστάσεις που βλέπουμε.
1: Θα ακούσετε αυτό.

0: πάρα πολλά.
1: Σας περιμένω.
2: Άραγε ό,τι βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα είναι αληθινό. Είμαστε όμιλος δημοσιογραφίας podcast των νέων εκπαιδευτηρίων Μαγιάρα και θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά podcast με θέματα κοινωνικά δίκτυα.
3: Στα επεισόδια που ακολουθούν θα εξετάσουμε τους κινδύνους που παραμονεύουν για τους χρήστες των διαδικτύων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε.
4: Μήπως είσαι φαν της metal και της ιστορίας? Αυτό το αφιέρωμα είναι για σένα. Συντονίσου στο γέλασμα την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου για να απολαύσεις το αφιέρωμά μας στο Σάββατο.

0: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
0: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ήταν 20 Ιουλίου του 1974, όταν οι σιρήνες πολέμου ήχησαν στις 5:30 το πρωί σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτή η αποφράδα μέρα αποτέλεσε την αρχή της καταστροφής του νησιού.
4: Ο Ραούφ Τακτάς, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ενίσχυσε την πράσινη γραμμή με φυλάκια, απέκοψε κάθε επικοινωνία με τα κατεχόμενα και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει το ψευδοκράτος.
5: Στις 15 Νοεμβρίου 1983, το τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή ανακηρύχθηκε αυθαίρετα ανεξάρτητο κράτος.
6: Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αυτό αποκαλείται, είναι ένα παράνομο καθεστώς.
7: Εμείς, οι σημερινές γενιές, για χάρη όλων των συμπατριωτών μας που έχασαν τα σπίτια τους και άφησαν αναμνήσεις και φωτογραφίες μιας ανέμερης εφηβείας, κάπου εκεί θα πρέπει να κάνουμε δικές μας όλες τις εικόνες που δεν ζήσαμε και να φυλάξουμε μέσα μας το χρέος της εξιστροφής.
8: European School Radio, the first student radio.

0: Μια φορά και έναν καιρό σε ένα δάσος μακρινό ζούσαν τα ζώα. Στη ζούγκλα ζούσαν ευτυχισμένοι τίγρες, άλογα και άλλα ζωάκια μαζί.
1: Ξαφνικά, μια μέρα κάτι παράξενο άκουσαν.
2: Παιδιά, κάτι γίνεται εδώ!
3: Ας στείλουμε τον τίγρη και το άλογο για να δουν.
0: Τα δύο ζωάκια είδαν πειρατές να έρχονται στη ζούγκλα. Αμέσως έτρεξαν πίσω για να ειδοποιήσουν τους άλλους.
4: Έχουμε πόλεμο με τους πειρατές! Ετοιμαστείτε!
1: Οι μαϊμούδες ετοίμασαν τις μπανάνες τους, οι αλεπούδες σκεφτόντουσαν ένα σχέδιο για να τους παγιδέψουν. Οι κροκόδιλοι βούρτιζαν τα δόντια τους για να είναι καθαρά και κοφτερά. Όλα τα ζώα ήταν έτοιμοι για το πόλεμο.
2: Όταν ήρθαν οι πειρατές τους, είπε ο βασιλάς της ζούγκλας.
5: Τι θέλετε εδώ?
6: Θέλουμε να κατακτήσουμε τη ζούγκλα,
0: είπαν οι πειρατές. Ξεκίνησε ο πόλεμος. Μια κουκουβάγια άρχισε να τραγουδά.

0: desce.
1: Danina, Oria, Ούτε είμαστε εμείς.
0: Είναι καλύτερα.
2: Είναι καλύτερα.
3: Εμείς είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι.
4: Ενεύουμε πάλι εμείς.
5: Αυτό το μάθαμε στην τάξη.
6: Μας λείπει τώρα, μας λείπει πολύ.
2: Αλλά εμείς μαζί.
4: Πάλι πόμε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του πρώτου θέματος, Φρίξο Δρακοντίδη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Δρακοντίδη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας και πολύ περισσότερο που θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας πάνω στις ζητήματα που απασχολούν εμάς τους νέους και την μελλοντική μας θέση στον κόσμο.
3: Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι που ήρθατε σε μια φωλιά της ενημέρωσης. Εδώ πέρα βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις. Το πρώτο θέμα είναι ένας μεγάλος μηντιακός όμιλος και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε και θέλετε να συζητήσουμε.
2: Τέλειο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κύριε Δρακοντίδη, πώς θα περιγράφατε τη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας?
3: Λοιπόν, τώρα αυτή την περίοδο, αυτά τα τελευταία μάλλον χρόνια, οι νέοι ζουν μια περίοδο έντονων αλλαγών. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Είμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, διότι από τη μία έχουμε πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, που υποτίθεται ότι θα τα κάνει τα πράγματα ευκολότερα, όμως κρύβει και πάρα πολύ μεγάλες παγίδες. Και απ' την άλλη υπάρχει μία αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι πολλοί νέοι, και είναι γεγονός αυτό, επειδή δεν βρίσκουν μία επαγγελματική διέξοδο, καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους. Μένουν στα σπίτια τους, μαζί με τους γονείς τους, δέχονται την οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους και υπάρχει μία οικονομική ασφάλεια που τους κρατάει μέσα στο σπίτι και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να φύγουν από αυτό και να δοκιμάσουν έξω τις δυνάμεις τους. Βλέπω όμως τη δική μου πλευρά ότι οι σημερινοί νέοι, ενώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, έχουν πάρα πολλά όνειρα και θέλουν να κάνουν πράγματα, λίγο δυσκολεύονται στο να ταλαιπωρηθούν.
2: Είμαστε φυγόπονοι.
3: Είσαστε φυγόπονοι. Δεν φταίτε όμως εσείς. Φταίνε τα πρότυπα. Όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, όταν βλέπετε Survivor, 150.000 ευρώ είναι το βασικό επίπεδο. Γιατί να μην πάω κι εγώ, λέει ο νέος, όταν μπαίνετε στο YouTube και βλέπετε τον ISOSpeed, πώς λέγεται ο YouTuber, ή κάποιον Έλληνα YouTuber, ο οποίος τα κονομάει πολύ γρήγορα και εύκολα. Με 2-3 βίντεο γίνεται δημοφιλής και αρχίζει και παίρνει λεφτά. Οπότε και εσείς λίγο παίρνετε άθελά σας τα λάθος πρότυπα.
2: Μπείτε λίγο στη θέση μας. Είμαστε γενιά που είδε το τυλιχτό σουβλάκι να εκτοξεύεται στα 4 ευρώ. Και αν είμαστε τυχεροί, δεν είναι λίγο άδικο αυτό?
3: Είναι πολύ άδικο, διότι είσαστε γενιά που ζει μέσα σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ακρίβεια. Η ακρίβεια πραγματικά μας έχει εξοντώσει όλους, όχι εσάς τους νέους και εμάς τους μεγαλύτερους, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σε αυτό τώρα πάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών, στο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει απλησίαστα όλα και είναι και εξωγενείς παράγοντες, έτσι για παράδειγμα ας πούμε οι πολεμικές συγκρούσεις, Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει στην έλλειψη πολύ σημαντικών αγαθών και όταν υπάρχει έλλειψη αγαθών αυτόματα ανεβαίνουν οι τιμές με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα ράφια και να βλέπουμε ότι ξέρω εγώ το τάδε προϊόν έχει εκτοξευτεί εκεί. Όμως πρέπει να μην παραλείψουμε ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές κυβερνήσεων που ευνοούν τους ισχυρούς, τα καρτέλ. Άρα επωφελούνται κάποιοι εις βάρος, κάποιοι δυνατοί εις βάρος των αδυνάτων. Και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πολύ άδικο, όπως είπες και εσύ.
2: Κατά τη γνώμη σας, η ακρίβεια που παρατηρείται σήμερα θα είναι κάτι παροδικό ή δύσκολα πιστεύετε ότι θα την ξεφορτωθούμε?
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η ακρίβεια, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, βάσει προβλέψεων ειδικών αναλυτών και πολιτικών προσώπων και προσώπων τα οποία βρίσκονται στην Ευρωβουλή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει χαραμάδα αισιοδοξίας για να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, είτε είναι στάσιμα, είτε γίνονται χειρότερα.
2: Είναι κατά τη γνώμη σας, όπως είπατε και πριν, οι διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις η βασική αιτία της ακριβίας?
3: Είναι μία από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Αλλά όπως είπα και πριν, οι πολιτικές που εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω τώρα μόνο για Ελλάδα, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι υπέρ των αδυνάτων. Κοιτάνε το συμφέρον μεγάλων οικονομικών παραγόντων.
2: Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σπουδάσουμε, θα κάνουμε μεταπτυχιακά, αλλά μέχρι τότε οι επιλογές μας ίσως να διαψευστούν από τις ραγδαίες αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η φόβη που έχουμε ως νέοι?
3: Εν μέρη είναι δικαιολογημένη, διότι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή πρέπει να βγείτε λίγο από το κουτί. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει κάποια επαγγέλματα. Για παράδειγμα, θα σας πω τώρα κάτι. Μία φίλη δική μου δούλευε σε μία πρεσβεία. Την απέλυσαν, δούλευε ως μεταφράστρια. Γιατί την απέλυσαν? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να μεταφράζει πάρα πολύ καλά οποιοδήποτε κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως, θα υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει. Θα ευδοκιμήσουν μάλιστα, κάποια επαγγέλματα θα ευδοκιμήσουν και ένα από αυτά τα επαγγέλματα που θα ευδοκιμήσει στο μέλλον είναι να ελέγχετε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να βρεθούν άτομα τα οποία θα μπορούν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ασταμάτητη και είναι το μέλλον, στο να μην κάνει λάθη. Επίσης θα ευδοκιμήσουν άλλα επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, έτσι. Δεν σας το λέω να γίνεται υδραυλική ή να γίνεται, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτοί όμως που θα κάνουν αυτό το επάγγελμα θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά στο μέλλον, διότι από τη μία δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτρολόγοι ούτε υδραυλικοί, τους ψάχνεις με τον τουφέκι, και στο μέλλον αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα μπορούσατε όμως, για παράδειγμα, γίνετε δημοσιογράφοι. Ξέρετε, η δημοσιογραφία μπορεί κάποια να περιοριστεί σε ένα σημείο, την τεχνητή νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να αναμεταδίδει μία είδηση που έχει βγει ήδη έξω. Απ' την άλλη όμως, θα μπορείτε να δημιουργείτε εσείς το δικό σας περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, το αποκλειστικό content που λέμε.
2: Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε και μία συμβουλή.
3: Η συμβουλή είναι αυτή, δηλαδή ξένες γλώσσες πολύ καλά όμως. Αν έχετε τη δυνατότητα να φύγετε κάπου έξω, να ζήσετε για ένα διάστημα στα 18 σας, να δουλέψετε λίγο έξω, να μάθετε περισσότερο τη γλώσσα και να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή μιλάω αγγλικά, παίζω στα δάχτυλα τα social media και το YouTube και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το ίντερνετ, θα αποκτήσετε μεγάλη εφόδια. Δηλαδή, όπου υπάρχουν πολλές δουλειές που θα σας χρειαστούν αν διαθέτετε εσείς αυτά τα δύο. Συν την εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλετε να σπουδάζετε και σας κεντρίζει το ενδιαφέρον.
2: Άρα στο μέλλον το AI θα καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας.
3: Το AI θα τα ισοπεδώσει όλα. Πλέον έχω το AI, είναι σαν το δεξί μου χέρι. Του ρίχνω μια δικογραφία μέσα που έχω στην διάθεσή μου και θέλω να μου βγάλει μια περίληψη, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω 100 σελίδες. Θα το κάνει. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές, το κάνει σωστά. Όμως πάντα πρέπει να το κοιτάς, έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα σας χρειαστεί παντού, ακόμα από το να γράψετε ένα απλό email.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας και που μας φιλοξενήσατε στο χώρο εργασίας σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

Είμαστε οι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθηνών. Σας παρουσιάζουμε το e-twinning 2025 έργο μας. STEAM. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο αύριο. Δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση του έργου μας στο αναλυτικό πρόγραμμα, στους τομείς του αναλυτικού προγράμματος και στους επιτεύξιμους στόχους.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερεί και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διορκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: terapia.
1: Λέω ότι νιώθω δυνατά.
2: Και κάποιος θα με βρει.
3: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
4: Φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
5: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
6: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
7: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
8: Ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
9: Με καλοσύνη και χαμόγελο.
10: Όλοι μαζί.

Είμαι η Σμαράγδα και είμαι 14 χρονών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ακουστεί ένα θέμα το οποίο δεν αφορά λίγους. Αφορά πολλά παιδιά στην ηλικία μας και πολύ συχνά αφορά κορίτσια που μεγαλώνουν με πίεση και άγχος να είναι τέλειες, αδύνατες, δυνατές και πάντα αρκετές. Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να σοκάρω, ούτε για να τρομάξω κανέναν. Εντούτοις για να μιλήσω, γιατί κάποιες ιστορίες δεν γράφονται για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να ελευθερώσουν. Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι μία συμβουλή ειδικού. Είναι μία εμπειρία που την έζησα. Πέρασα διατροφική διαταραχή. Πέρασα ανορεξία. Και σήμερα μπορώ να το πω αυτό δυνατά, όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί επιβίωσα. Θέλω να πω κάτι που ίσως ακουστεί βαρύ. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έσβηνα αυτή τη διαδρομή. Όχι γιατί την θέλω, αλλά γιατί μέσα από αυτήν έμαθα ποια είμαι. Έμαθα την αξία μου, έμαθα πόσο ανεκτίμητη είναι η υγεία. Έμαθα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευα. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η δοκιμασία μου από το Θεό. Όχι για να λυγίσω, αλλά για να καταλάβω ότι μπορώ να σταθώ ξανά όρθια. Η εκπομπή αυτή είναι μία συνέντευξη, όχι με κάποιον άλλον, αλλά με τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί κάποιες φορές οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε στον εαυτό μας και οι πιο γενναίες απαντήσεις είναι αυτές που τολμάμε επιτέλους να πούμε δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Γιατί αποφάσισες να μιλήσεις γι' αυτό δημόσια? Γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά λίγους, αφορά πολύ περισσότερα παιδιά από όσο νομίζουμε. Απλώς δεν μιλούν. Ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μας πολλές φορές μετράει περισσότερο από την αξία μας. Στην εφηβεία αλλάζουμε. Το σώμα μας, το μυαλό μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο και μέσα σε αυτή τη σύγχυση γεννιέται συχνά μια σκέψη. Δεν είμαι αρκετή και δεν αξίζω τίποτα. Όταν αυτή η σκέψη μένει κρυφή, μεγαλώνει και εγώ ήθελα έστω για λίγο να της ανοίξω το φως. Πώς ξεκινάει μία διατροφική διαταραχή? Δεν ξεκινάει με θόρυβο, αλλά ξεκινάει με ησυχία, με μια μικρή αμφιβολία, με μια ανάγκη για έλεγχο, με την ιδέα ότι αν αλλάξει το σώμα σου, ίσως αλλάξει και το πώς νιώθεις. Σιγά σιγά αυτή η σκέψη γίνεται φωνή. Και η φωνή γίνεται απαιτητική και σε κυριαρχεί. Σου λέει ότι δεν είσαι ποτέ αρκετή και σε πείθει ότι ο πόνος είναι η απόδειξη δύναμης, αλλά δεν είναι. Ποια στιγμή ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά? Ήταν οι στιγμές που το σώμα μου άρχισε να μου μιλάει και εγώ δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Όταν ζαλιζόμουν τόσο που φοβόμουν να μην πέσω. Όταν δεν είχα δύναμη ούτε να σηκωθώ και να διαβάσω. Όταν κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πειθαρχία, δεν είναι δύναμη, είναι εξάντληση. Αλλά η πραγματική ρογμή ήρθε όταν άκουσα για τη μαμά μου. Όταν μου μίλησαν για το πώς ένιωθε εκείνη, για τον φόβο της, για την αγωνία της, για το πώς με έβλεπε να χάνω τον εαυτό μου και δεν ήξερε πώς να με σώσει. Εκεί κάτι ράγησε μέσα μου. Για πρώτη φορά δεν σκέφτηκα το σώμα μου. Σκέφτηκα ότι δεν είμαι μόνη. Ότι αυτό που περνάω δεν αφορά μόνο εμένα. Ότι ο πόνος μου ακουμπά ανθρώπους που με αγαπούν βαθιά. Και τότε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αν συνεχίσω έτσι, δεν θα χάσω μόνο κιλά. Θα χάσω και ανθρώπους. Θα χάσω στιγμές. Θα χάσω τη ζωή που ακόμη δεν έχω ζήσει. Εκείνη τη μέρα ένιωσα ότι ο Θεός μου έστειλε απεριόριστη δύναμη μέσα μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και μου έστειλε την πρώτη μου αληθινή σκέψη. Θέλω να ζήσω. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα που κατάφερα να κάνω με τη βοήθεια του Θεού. Ξαναβρήκα την πίστη μου, διπλάσια, και σίγουρα γεννήθηκε ο νέος μου εαυτός. Γιατί την λες ξένη φωνή? Γιατί δεν μιλάει με αγάπη, δεν μιλάει με αλήθεια και το μόνο που δεν θέλει είναι το καλό σου. Σου υπόσχεται έλεγχο, αλλά σου παίρνει τη χαρά. Σου υπόσχεται δύναμη, αλλά σου κλέβει τη ζωή. Επίσης, είναι μια φωνή αυστηρή, σκληρή, που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις. Σου λέει ότι δεν είσαι αρκετή. Ότι πάντα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Ότι αν χαλαρώσεις, αν φροντίσεις τον εαυτό σου, τότε αποτυγχάνεις.
Το πιο επικίνδυνο είναι ότι μοιάζει οικία, σχεδόν σαν κολλητή φύλη, και όταν αρχίζει να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, όταν για πρώτη φορά προσπαθείς να την αμφισβητήσεις, αρχίζει και η ελευθερία. Τι σου έκλειψε περισσότερο αυτή η περίοδος, αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια? Μου έκλειψε στιγμές. Στιγμές οικογενειακές, στιγμές με φίλους, στιγμές σχολικές. Απλές στιγμές που τότε δεν καταλάβαινα πόσο πολύτιμες είναι. Γέλια χωρίς δεύτερη σκέψη. Παρέες χωρίς άγχος. Ηρεμία. Ήμουνα με τους ανθρώπους μου, αλλά δεν ήμουνα πραγματικά εκεί. Το μυαλό μου ήταν συνέχεια αλλού. Σε σκέψεις, φόβους, κανόνες που είχα βάλει εγώ στον εαυτό μου. Με απομάκρυνε από ανθρώπους που με αγαπούσαν, όχι γιατί δεν τους ήθελα κοντά μου, αλλά γιατί εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρούσα. Και αυτό είναι μια μοναξιά που δεν φαίνεται. Μια μοναξιά που την κουβαλάς μέσα σου, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι. Χρειάστηκες βοήθεια από ειδικούς? Ναι, και ήταν απαραίτητη. Στη διαδρομή μου είχα δίπλα μου ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και διατροφολόγο. Οι ειδικοί προσπαθούσαν να με βάλουν ξανά στο σωστό δρόμο. Να μου δείξουν ότι το σώμα μου δεν είναι εχθρός, ότι το φαγητό είναι κάτι που μας κρατάει στη ζωή και πρέπει να το σεβόμαστε. Χρειάστηκε όμως και ιατρική παρακολούθηση. Έπρεπε να με βλέπει και γυναικολόγος, γιατί το σώμα μου είχε αρχίσει να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν άντεχε άλλο. Ήτανε μια πραγματικότητα που δεν ήθελα να δεχτώ, αλλά ήτανε μια αλήθεια που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και μια βοήθεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η αγαπημένη μου καθηγήτρια μου μιλούσε ανοιχτά για το φαγητό. Όχι με φωνές, αλλά με αγάπη. Με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε αλήθειες που πονούσαν, γιατί ήθελα να με προστατέψει. Μου έμαθε να αναγνωρίζω τις μικρές νίκες μου. Να γράφω κάθε εβδομάδα τι κατάφερα. Αν έφαγα όλα τα γεύματά μου, αν έκανα έστω μια μικρή προσπάθεια. Δεν μου μιλούσε σαν καθηγήτρια, μου μιλούσε σαν άνθρωπος, σαν μαμά, σαν η φωνή που εγώ είχα χάσει μέσα μου. Υπήρξαν στιγμές που δεν άκουγα κανέναν. Πήρα λάθος δρόμους, χειροτέρεψα και όλοι φοβήθηκαν για τη ζωή μου, πριν φοβηθώ εγώ, μέχρι που μια κουβέντα της με έκανε να καταλάβω κάτι βαθύ. Ότι ο πόνος μου δεν ήταν μόνο δικός μου, ότι η μαμά μου πονούσε περισσότερο από όσο άντεχα να φανταστώ. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα μου. Πιστεύω πως ο Θεός έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο μου, όταν εγώ είχα χάσει την πίστη μου και δεν είχα πια δύναμη ούτε να προσευχηθώ, για να μου θυμίσει ότι αξίζω να ζήσω. Αν έστω και ένας άνθρωπος, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, νιώσει λίγο λιγότερο μόνος, τότε άξιζε. Και πριν κλείσω, θέλω να θυμάστε κάτι από καρδιάς. Ο Θεός είναι εδώ. Μας βλέπει, μας ακούει και δεν θέλει να πληγώνουμε το σώμα μας και την υγεία μας, γιατί είναι τα δημιουργήματά Του. Μας θέλει υγιείς, δυνατούς και γεμάτους ζωή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ακούσατε την εκπομπή μου. Ελπίζω να σας άρεσε και πραγματικά εύχομαι να βοήθησα έστω και λίγο κάποιον που βιώνει κάτι αντίστοιχο. Φροντίστε τον εαυτό σας, αγαπήστε το σώμα σας. Κανείς δεν θα σας κρίνει γι' αυτό. Και τέλος, μην αφήσετε ποτέ μια ξένη φωνή να σας στερήσει τη ζωή.

0: Μυρό πολιτικά, μυρώντες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυγκιών.
1: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: Είμαστε όμιλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
1: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
2: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σώρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα.
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διαρκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες

0: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
1: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
2: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
3: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
0: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
1: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
2: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
3: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
0: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Gotta play it safe, huh? No face, no case.

στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βοηθούν. Ένα από αυτά είναι και το κινητό τηλέφωνο.

Σε αυτό το podcast το κινητό μας μιλάει και μας θυμίζει πότε μας χρειάζεται και πότε πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.

Γεια σου, είμαι ένα κινητό τηλέφωνο. Μου αρέσει να βοηθάω, αλλά κουράζομαι όταν με κρατάνε συνέχεια. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι για όλα.

Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να τηλεφωνώ όταν χρειάζεται. Μπορώ να βοηθήσω σε μια εργασία στο σχολείο. Αλλά στεναχωριέμαι όταν με κρατάτε όλη μέρα, όταν ξεχνάτε το παιχνίδι σας, τους φίλους σας, όταν δεν τρέχετε, δεν παίζετε, δεν μιλάτε και μόνο με κοιτάτε. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι παιχνίδι για μικρά παιδιά. Είμαι για λίγο, όχι για πάντα.

Boa!

0: Το κινητό δεν φεύγει, απλώς περιμένει.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ηλικιακές τάξεις της Καριάς στο European School Radio. Ηλικιακές τάξεις της Καριάς Λευκάδας δημιουργούν ραδιοφωνικές εκπομπές. Παραγωγή των ραδιοφωνικών εκπομπών αυτών, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, είναι 6 ομάδες παιδιών από την Α, Β και Γ Λυκείου της Καριάς. Είμαστε Ηλικιακές Τάξεις Καριάς στο European School Radio. Ακούστε μας!

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
2: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
2: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
2: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
2: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
0: με πολλή μουσική,
2: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
2: και ταξίδια στο διάστημα.
1: Απολαύστε τους!
6: Μυρόπολιτικά, μυρώντες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών.
7: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athlete.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Το 2025 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και μαζί του ολοκληρώθηκε και η πρώτη 25ετία του 21ου αιώνα. Από το 2000 μέχρι σήμερα η μουσική άλλαξε, τα μέσα άλλαξαν, ο τρόπος που ακούμε τραγούδια άλλαξε, κάποια τραγούδια όμως έμειναν. Στο σημερινό podcast θα ταξιδέψουμε στα 10 hits της πρώτης 25ετίας του 21ου αιώνα. Τραγούδια που αγαπήσαμε εμείς αλλά και οι μεγαλύτεροι μας.
1: Για τη δημιουργία αυτού του top 10 ψάξαμε charts, ρωτήσαμε γονείς, ακούσαμε playlist, διαφωνήσαμε, ψηφίσαμε. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των τραγουδιών που σημάδεψαν την πρώτη 25ετία του αιώνα μας.
2: Καλή ιδέα, αντίστροφη μέτρηση και πάμε. Στο νούμερο 10 της λίστας μας βρίσκεται ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού, από ραδιόφωνα και σχολικές γιορτές μέχρι playlist κάθε ηλικίας. Το Viva La Vida, των Coldplay, που κυκλοφόρησε το 2008, έγινε σύμβολο μιας εποχής και περιμένουμε μέχρι και σήμερα να αναγνωρίσουμε από την πρώτη νότα.

Στο νούμερο 9 συναντάμε ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια της rap. Το Lose Yourself του Eminem που πρωτοακούστηκε το 2002 δεν ήταν απλώς επιτυχία. Έγινε μήνυμα επιμονής και δύναμης, αγαπημένο τόσο στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους.

Το νούμερο 8 ανήκει σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την pop μουσική των Zeros. Το Umbrella της Rihanna από το 2007 που εμφανίστηκε έμεινε στα charts για μήνες και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά

Στο νούμερο 7 βρίσκεται ένα τραγούδι που άλλαξε την pop αισθητική. Το Bad Romance της Lady Gaga, με χρονολογία κυκλοφορίας το 2009, δεν ήταν μόνο μουσική επιτυχία, αλλά και πολιτιστικό φαινόμενο με εικόνα, στυλ και έντονη προσωπικότητα.

Στο νούμερο 6, ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό σε ύφος. Η Adele με το Someone Like You του 2011 απέδειξε ότι ένα απλό συναισθηματικό τραγούδι μπορεί να αγγίξει ανθρώπους

Το νούμερο 5 μας πηγαίνει στην αρχή του αιώνα. Το In The End των Linkin Park που κυκλοφόρησε το 2000 ένωσε rock και rap και έγινε ύμνος για μια ολόκληρη γενιά εφήβων και όχι μόνο. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly

Στο νούμερο 4, ένα παγκόσμιο hit που συνδέθηκε με χορό, ρυθμό και πολιτισμική μίξ. Το Lips Don't Lie, το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το 2006, ακουγόταν παντού και παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό. No fighting.

Το νούμερο 3 μας φέρνει πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. Το Shape of You που κυκλοφόρησε το 2017 είναι από τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην εποχή του streaming και των playlists.

Στο νούμερο 2, ένα τραγούδι σύμβολο από το 2008. Το Single Ladies της Beyoncé δεν ήταν απλώς επιτυχία, αλλά κομμάτι της pop κουλτούρας με χορογραφία που όλοι αναγνωρίζουν.

Στο νούμερο 1, ένα τραγούδι που συνδέει δύο αιώνες. Του You, Rock My World, τραγούδι του 2001, υπενθυμίζει ότι ο Michael Jackson παρέμεινε σημείο αναφοράς και στον 21ο αιώνα, αγαπημένος σε μικρούς και μεγάλους.

0: Τα hits αλλάζουν, αλλά η μουσική πάντα λέει κάτι για την εποχή της. Και αυτή ήταν η δική μας εποχή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια!
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Radio Asteraca.
1: Μεγαμόνελο!
2: Άνθρωποι πρότυπα. Μία εκπομπή από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και τα παιδιά της Ε3 τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, Ζακακίου, Πολύκαρπου Βλάχου.

ζωή. Σε ένα φανταστικό κόσμο, όπως στιγμή σε στιγμή θα ξαναρχίσει να γυρίζει. Θα σταματήσει να πενθεί, θα οργανωθεί, θα φωνάξει, θα πενθεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Όπως ο πόλεμος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει την μουσική όλων των λαών.
1: Στην εκπομπή μας θα μας συνοδεύσει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας
0: και σας περιμένουμε την Κυριακή 22 Μαρτίου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: το μυστικό του Σακιδίου, μαθητές και μαθήτρες του σχολείου μας, διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Κοφίνου, εκεί όπου οι ψυχές βρίσκουν μια σιωπηλή ανάσα από τον κόσμο. Κάθε πόρτα που ανοίγει κρύβει μια υπόσχεση για ζεστασιά, αλλά και τις σκιές των αληθινών τους ιστοριών. Εκεί το φως και το σκοτάδι μοιραζόταν την ίδια στέγη.
1: Γιατί δεν είμαστε πια στο σπίτι μας?
2: Πότε νομίζεις θα επιστρέψουμε?
0: Πού είναι όλοι οι συγγενείς μας και φίλοι μας?
1: Γιατί μένουμε σε αυτό το δωμάτιο?
2: Τι συμβαίνει στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας?
0: Γιατί ήρθαμε στην Κύπρο?
1: Θα μάθουμε την ελληνική γλώσσα?
2: Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε?
0: Είστε στεναχωρημένοι που φύγαμε?
1: Γιατί δεν έχουμε παιχνίδια όπως είχαμε πριν?
2: Θα κάνουμε καινούργιους φίλους εδώ?
0: Γιατί μερικές φορές κλαίτε το βράδυ?
1: Μας λείπει η πατρίδα μας.
2: Είμαστε ασφαλείς εδώ?
0: Τι θα κάνετε μπαμπά και μαμά τώρα που δεν έχετε δουλειά?
1: Πότε θα πάμε σε ένα καινούριο σπίτι?
2: Γιατί μας κοιτάνε περίεργα μερικοί άνθρωποι?
0: Θα είμαστε για πάντα έτσι?
1: Θα μπορούμε να ξαναδούμε τους παππούδες μας?
0: Στις άκρες της μνήμης, κάθε ανθρώπινη ιστορία κουβαλά το δικό της βάρος. Κάποιες όμως φέρουν το σημάδι μιας ολόκληρης γεωγραφίας, ενός πολέμου που διέλυσε όχι μόνο πόλεις, αλλά και ψυχές. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο φτιαγμένο από προσωρινές λύσεις, εκεί όπου οι ρίζες έχουν κοπεί, αλλά η ελπίδα, όσο ευαίσθητη κι αν είναι, αρνείται να πεθάνει. Θα μιλήσουμε για εμάς, τις σκιές μας, τις αναπνοές μας, μέσα στους προσωρινούς οικισμούς. Είμαστε προσφυγές από τη Συρία. Φανταστείτε έναν τόπο όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Σειρές από λευκές σκηνές ή κοντέινερ, απλωμένες κάτω από ένα συχνά δυσόπιτο ουρανό. Αυτοί οι οικισμοί, συχνά αποκομμένοι από την αστική ζωή, γίνονται το επισφαλές καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων. Δεν γνωρίσαμε ποτέ την πατρίδα των γονιών μας. Γονείς που κουβαλούν την ανάμνηση ενός σπιτιού που δεν υπάρχει πια.
1: Κάθε πτυχή μιας σκηνής, κάθε ραγισμένο παράθυρο ενός κοντέινερ, κρύβει μέσα τις ιστορίες απώλειας, θάρρος και μια διαρκή αναζήτηση για κάτι που να μοιάζει με ζωή.
0: Ο Μοχάμετ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Έφυγε από τη Δαμασκό στα 8 του. Τώρα, στα 12, ζει σε έναν προσωρινό οικισμό. Τον ρωτήσαμε τι θυμάται περισσότερο από τη ζωή του πριν.
2: Θυμάμαι το άρωμα του γιασμιού στην αυλή μας το βράδυ. Ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου. Θυμάμαι τα γέγια των παιδιών στην πλατεία. Τώρα, εδώ τα παιδιά γελούν. Ναι, αλλά το άρωμα του γιασμιού δεν υπάρχει. Μόνο η σκόνη.
1: Η σκόνη που καλύπτει τα πάντα. Τις σκηνές, τις αναμνήσεις, ίσως και την ελπίδα.
0: Το δυσκολότερο είναι η αίσθηση ότι είσαι αερούμενος. Δεν ανήκεις εδώ, αλλά δεν μπορείς να επιστρέψεις εκεί. Κάθε μέρα είναι ίδια και οι νύχτες είναι γεμάτες με όνειρα που σε ξυπνούν και σε αφήνουν με ένα βάρος στην καρδιά. Ονειρεύομαι το σπίτι μου, τον πατέρα μου. Ονειρεύομαι το μέλλον που είχα πριν.
2: Ένα μέλλον που χάθηκε ανάμεσα στις σφαίρες και τις εκρήξεις. Μια ζωή που διακόπηκε απότομα.
1: Νιώθω σαν ένα βιβλίο που άνοιξε στη μέση. Δεν ξέρω πώς τελειώνει η ιστορία μου.
0: Η μελαγχολία του Μοχάμετ δεν είναι μοναδική. Είναι ο παλμός του κάθε ανθρώπου σε αυτούς τους οικισμούς. Η αβεβαιότητα για το αύριο, ο αγώνας για την επιβίωση, η απουσία αξιοπρέπειας. Όλα αυτά δημιουργούν μια αρρώτατη φυλακή, ακόμα και μέσα στην υποτιθέμενη ελευθερία. Τα παιδιά χάνουν την παιδικότητά τους. Οι ενήλικοι χάνουν την ταυτότητά τους. Και εμείς από την ασφάλεια των σπιτιών μας, τι βλέπουμε? Αριθμούς? Εικόνα σε μια οθόνη? Ή μήπως μπορούμε να ακούσουμε έστω για λίγο την ηχό αυτών των ιστοριών? Να νιώσουμε τη σιωπή πίσω από τα χαμόγελα, το βάρος πίσω από τα βλέμματα? Κάθε σκηνή, κάθε κοντέινερ είναι ένας μικρός κόσμος. Κάθε άνθρωπος ένα άπειρο συναισθημάτων. Και καθώς η μουσική σβήνει, μας αφήνει με μια αίσθηση, όχι απόγνωσης, αλλά μιας βαθιάς, επώδυνης κατανόησης. Της κατανόησης ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά με έναν ανεπανόρθωτο κενό. Ένα κενό που περιμένει ακόμα να γεμίσει, όχι με υποσχέσεις, αλλά με πραγματικές λύσεις και αναγνώριση. Μέχρι τότε, οι σκιές παραμένουν. Οι πνοές συνεχίζουν να ψιθυρίζουν στις ιστορίες τους. Καθώς ο ήλιος δίκαιο βάφει με πορτοκαλί τις προσώψεις των σπιτιών, μια αίσθηση βαριά σιωπής απλώνεται.
3: Αυτοί οι οικισμοί φιλοξενίας που κάποτε χτίστηκαν με την υπόσχεση της προσωρινής παρηγορίας και της γρήγορης επιστροφής έγιναν χωρίς το να καταλάβουν ο μόνιμος τόπος, το παρόν και το μέλλον για τόσους ανθρώπους.
0: Αυτή η αναμονή είναι που κάνει το μέλλον να μοιάζει τόσο αβέβαιο, τόσο αχνό.
3: Πώς να ονειρευτεί το αύριο όταν το χθες είναι παγωμένο και το σήμερα είναι ένας μόνιμος συμβιβασμός.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Να κάνουμε για την ιστορία του κόσμου. Και ας πούμε, μπορούμε όταν βγούμε στον αέρα.
2: Όταν βγούμε στον αέρα, μπορούμε να σκάνε αυτό το τηλέφωνο και να έχουμε πίσω τα πιστεύω θα αρέσει κάτι σχόλιο. Είναι πολύ πρωτότυπη ιδέα, η οποία μπορεί να αρέσει.
1: Θα είναι πολύ, θα αρέσει πολύ.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.
1: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
9: με πολλή μουσική,
10: με ποδόσφαιρο,
11: τέχνη του γκράφιτι
12: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!

0: Thank you.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητική

Chicago! Make some noise for Freddie Young, please.

0: Yes! Yes! Yes!
1: Thank you.

0: Gomo, thank you so fucking much. Thank you so much.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας μουσικόφιλοι και μη, καλώς ήρθατε στο podcast μας, η δύναμη της μουσικής. Το podcast που αναλύει το νόημα της ζωής μέσα από τους ρυθμούς, τις μελωδίες και τους στίχους. Σήμερα φεύγουμε από τις φωνές του TikTok και βουτάμε στη μεγάλη δύναμη της μουσικής. Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι συνέστημα, είναι κίνητρο, είναι ιστορία. Μαζί μου η ειδική μας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τους συμμαθητές μας.
1: Γεια σας. Και να ξέρετε, η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ακόμα και γείτονάς μου όταν βάζω τέρμα τα μπάσα στις 4 το μεσημέρι.
2: Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει η διάθεσή μας? Πόσοι από εσάς βάζετε μουσική όταν είστε λυπημένοι ή όταν θέλετε να χορέψετε? Πόσο ο ρυθμός και η μελωδία, όπως για παράδειγμα οι μείζονες κλίμακες, μας φτιάχνουν τη διάθεση? Οι ελάσσονες μας ηρεμούν ή μας κάνουν να σκεφτούμε?
3: Ναι. Άλλη μουσική ακούμε για διάβασμα και συγκέντρωση και άλλη όταν θέλουμε να τρέξουμε. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Είναι σαν μια φυσική σοκολάτα χωρίς θερμίδες. Η ταχύτητα του ρυθμού επηρεάζει τους καρδιακούς παλμούς μας. Αν βάλεις ένα γρήγορο τραπ, η καρδιά σου θα κάνει σπριντ.
1: Γιατί αλλιώς, ποιος θα έβγαζε όλα αυτά τα μαθήματα χωρίς ακουστικά και ένα επικό playlist στο Spotify? Η μουσική μας ξυπνάει.
2: Οπότε, αν είσαι λυπημένος, βάλε ματζόρε κλίμακες. Αν θέλεις να μελαγχολήσεις, βάλε μινόρε.
4: Ακριβώς, ό,τι θες να νιώσεις, η μουσική το έχει έτοιμο στο ράφι.
1: Πράγματι, η μουσική είναι ηχητικό φάρμακο και μας βοηθάει να βγάλουμε τη σχολική εβδομάδα. Πέρα από το προσωπικό μας soundtrack, έχει αλλάξει τον κόσμο και έχει βοηθήσει και λαούς να βγάλουν αιώνες δύσκολους. Ας δώσουμε το λόγο στον ιστορικό μας.
5: Έτσι είναι, παιδιά. Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Ελλάδα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα κλέφτικα τραγούδια ήταν το Facebook των επαναστατών. Διηγούνταν ιστορίες ηρωισμού, τιμωρούσαν τους προδότες και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε το τραγούδι.
0: Φανταστείτε, ήταν τα μόνα viral της εποχής.
6: Και δεν χρειαζόταν Wi-Fi.
7: Πέρα από τα κλέφτικα τραγούδια, η ελληνική ιστορία έχει και τα τραγούδια κατά της δικτατορίας. Αυτά ήταν το κρυφό soundtrack του αγώνα για τη δημοκρατία.
0: Οπότε, λες ότι ένα τραγούδι μόνο το κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα? Αυτό είναι σαν να έχεις μία εφαρμογή στο κινητό που σου δίνει κουράγιο.
7: Στην διεθνή ιστορία, για παράδειγμα, η Μασαλιότιδα από τραγούδι στρατιωτών του Ρήνου έγινε ο ύμνος της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό και είναι επιτυχία.
8: Α, όπως για παράδειγμα τα τραγούδια του 60 και του κινήματος για την ειρήνη, του Bob Dylan και του John Lennon.

0: Άρα τα τραγούδια αποτελούσαν ηχητική ενίσχυση των αγώνων. Όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος, ακούσε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι είσαι στις χιλιάδες.
1: Ναι, η μουσική πράγματι μας ενώνει.
2: Εντάξει, η ιστορία μας δίδαξε. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι επαναστάσεις του 21ου αιώνα?
3: Οι σημερινοί καλλιτέχνες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, τον ρατσισμό και τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν τα streams και τα likes για να μεταφέρουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
1: Το τραγούδι είναι το πιο εύκολο μέσο για να φτάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τα hip-hop και rap τραγούδια συχνά λειτουργούν ως κοινωνική κριτική και η φωνή των μειονοτήτων.
4: Σαν να λέμε, είναι τα νέα κλέφτικα τραγούδια της πόλης.
5: Λοιπόν, είδαμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι το comfort food του εγκεφάλου. Είναι το μανιφέστο του λαού και είναι η πλατφόρμα για την αλλαγή.
0: Συνεπώς, το μήνυμα ποιο είναι?
6: Το μήνυμα είναι: χρησιμοποιήστε τη μουσική όχι μόνο

0: Μείνετε συντονισμένοι και μέχρι την επόμενη φορά βάλτε δυνατά τη μουσική και μην φοβάστε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Το μουσικό σχολείο Λάρισας. Και η ραδιοφωνική παρέα Λεμόζικα. Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio. Συντονιστείτε μαζί μας και...
3: Καλή ακρόαση!

0: Radio 5.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ξεκινάμε!
3: Οι μαθητές
4: και οι μαθήτριες
3: του 5ου Γυμνασίου Νέας Μύρνης
0: συμμετέχουν στη μεγάλη παρέα του μαθητικού ραδιοφώνου
1: και μοιράζονται μαζί σας αφηγήσεις, αφιερώματα,
3: μικρές σκέψεις και αγαπημένες μουσικές.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest. Make it heard.

What? What's that? Who's there? Fido? Ah, it's you, Mrs. Arbuthnot.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι! Bullying είναι όταν κάποιος
5: μας κοροϊδεύει
6: και μας πρόχνει.
7: Άσχημα λόγια.
8: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
9: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
10: ασφαλείς,
11: αγαπημένοι.
12: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
13: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
14: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
15: Και ξέρετε κάτι?
16: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λένε, θέλεις να παίξουμε?
17: Γιατί στο σχολείο
18: δεν κοϊδεύουμε,
19: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
20: Αχ, έχω πολύ διάβασμα για αύριο και αυτή την εργασία για τη λογοτεχνία. Δεν θα προλάβω. Μήπως να χρησιμοποιήσω AI? Θέλω να κάνω μια σχολική εργασία για τον ερωτόκριτο. Αλλά να μην φαίνεται ότι έχω αντιγράψει.
21: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι ένας θησαυρός της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν θέλεις, πες μου σε ποια τάξη είσαι για να σε βοηθήσω.
20: Να το κάνω. Δεν έχω πολύ καταλάβει και τι ακριβώς παίζει με την AI. Μήπως να το ψάξω λίγο? Α, νομίζω βρήκα κάτι ενδιαφέρον.
22: Μπορεί άραγε μία μηχανή να καταλάβει τι νιώθουμε? Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει πιο έξυπνους ή απλά πιο τεμπέληδες? Μας προκαλεί φόβο ή μήπως τελικά δεν χρειάζεται να μας φοβίζει? Αυτό το podcast θα ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε πολλές άλλες που μπορεί να έχει ένας έφηβος. Αφού η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή ανοιχτά, ειλικρινά και χωρίς φόβο.
23: Πεινάς και χωρίς να πεις κουβέντα, ανοίγεις το κινητό και το πρώτο πράγμα που πετάγεται στο for you σου στο TikTok είναι λαχταριστά φαγητά. Μπαίνεις στα Reels στο Instagram, πάλι φαγητό. Στα YouTube Shorts, συνταγή σε 30 δευτερόλεπτα. Ανοίγεις μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτάς κάτι απλό και παίρνεις απάντηση αμέσως, χωρίς ghosting. Ανοίγεις Spotify, παίζει τραγούδι που ταιριάζει τέλεια με τη φάση που βρίσκεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως με παρακολουθεί η AI. Λοιπόν, ας το πούμε απλά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν ένας υπολογιστής μαθαίνει από εμάς, λύνει προβλήματα, παίρνει αποφάσεις. Όχι επειδή είναι έξυπνος από μόνος του, αλλά επειδή του έχουμε δώσει άπειρα παραδείγματα. Του δείχνουμε τι βλέπουμε στο TikTok, τι πατάμε στο Instagram, τι ακούμε στο Spotify, τι ψάχνουμε στο Google, τι βλέπουμε μέχρι τέλος στο YouTube και τι κάνουμε skip σε 2 δευτερόλεπτα. Και σιγά σιγά η AI αρχίζει να καταλαβαίνει μοτίβα. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν έχει συναισθήματα, δεν μας συμπαθεί, δεν μας αντιπαθεί. Απλώς μας υπολογίζει. Και εδώ βρίσκεται το λιγότερο cool κομμάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρει όμως τι κάνουμε, τι ώρα μπαίνουμε στο κινητό, πού σταματάμε το scroll, πού πατάμε like και τι αγνοούμε τελείως. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια για μας. Και όχι, AI δεν υπάρχει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στο Google Maps που μας λέει από πού να πάμε, στο autocorrect που μας εκνευρίζει όταν διορθώνει μια λέξη που έχουμε δημιουργήσει για inside joke με την παρέα μας, ακόμη και στο Face ID του κινητού μας. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας παρατηρήσει, να μας διευκολύνει και καμιά φορά να μας παρασύρει.
24: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας μας στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, οι ψηφιακοί βοηθοί στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μας δίνουν πληροφορίες, να μας θυμίζουν υποχρεώσεις και να μας βοηθούν να οργανώνουμε το χρόνο μας. Επίσης, σε εφαρμογές στο διαδίκτυο ή σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, η AI προτείνει μουσική και ταινίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας. Ακόμα και στον τομέα υγείας, η AI βοηθάει τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθενείς πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στις σχολικές ασκήσεις και εργασίες, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με όρια, ως ένα εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντιγραφής. Όμως, η AI δεν υπάρχει μόνο για να λύνει τις ασκήσεις μας, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξασκηθούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να φτιάξουμε μουσική, βίντεο και σχέδια που πριν έμοιαζαν ακατόρθωτα, να βρίσκουμε γρήγορα πληροφορίες, να ξεχωρίζουμε τι είναι σημαντικό μέσα στο χάος του διαδικτύου και φυσικά να μαθαίνουμε χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
1: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει όμως και την αρνητική της πλευρά. Η αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Η AI, για παράδειγμα, εκπαιδεύεται πάνω στις ζωές και τα ταλέντα καλλιτεχνών, προσφέροντας στους χρήστες μια ευθυνή απομίμηση του προσωπικού στυλ των καλλιτεχνών που μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να ζουν από το επάγγελμά τους. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται σε δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η AI δυστυχώς θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα βίντεο, εικόνες και κείμενα. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη διασπορά fake news και τις απάτες, αφού είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Επίσης, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η αναγνώριση προσώπου, είναι δυνατό να γίνει μαζική παρακολούθηση ανθρώπων. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος των hackers, οι οποίοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν εξελιγμένα κακόβουλα λογισμικά. Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό αρνητικό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για data centers, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
5: Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πάει είτε σε βαρετά μαθήματα πληροφορικής, είτε σε ρομπότ που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο παράξενη, πιο αστεία και σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Η AI κάνει πράγματα που μοιάζουν βγαλεμένα από video games, social media και ταινίες δράσης, μόνο που συμβαίνουν ήδη. Υπάρχουν AI που γράφουν τραγούδια αλλά δεν ξέρουν τι είναι μουσική. Μπορούν να φτιάξουν στίχους χωρισμού, χωρίς να έχουν νιώσει ποτέ χωρισμό. Είναι σαν να αντιγράφουν συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τι αντιγράφουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από εμάς, κυριολεκτικά. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι βλέπουμε, γίνεται δεδομένο. Γι' αυτό και κάποιες φορές λέει περίεργα ή άβολα πράγματα. Έχει μάθει από τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάτι ακόμη εντυπωσιακό, η AI δεν ξεχνά ποτέ. Αν της δείξεις κάτι μία φορά, το θυμάται για πάντα. Σε αντίθεση με εμάς, που συχνά ξεχνάμε που αφήσουμε το κινητό μας πριν 5 λεπτά. Η AI επίσης δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν σκέφτεται κρυφά, δεν έχει σχέδια. Αν μας φαίνεται έξυπνη, είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι επειδή έγινε άνθρωπος. Και όχι, δεν θα μας πάρει τη δουλειά από μόνη της. Αυτό που όντως κάνει είναι να αλλάζει τους κανόνες. Όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, αποκτούν πλεονέκτημα. Όσοι την αγνοούν, μένουν πίσω. Το πιο τρελό fun fact απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι έξυπνη όπως ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικά έξυπνη. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν καταλαβαίνει ένα αστείο αν δεν της το μάθουμε. Με λίγα λόγια, η AI μοιάζει πανέξυπνη, αλλά χωρίς εμάς δεν είναι τίποτα. Και αυτό ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον fact για ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας χρειάζεται περισσότερο από όσο τη φοβόμαστε.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επομένως μπει δυναμικά στη ζωή μας. Από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε. Μαζί της όμως φαίνει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς τη χρησιμοποιούμε με τρόπο ηθικό και πραγματικά υπεύθυνο. Δεν αρκεί η AI να είναι απλώς έξυπνη, πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να σέβεται την ιδιωτικότητά μας και να μην επαναλαμβάνει ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα, με ποια δεδομένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η συζήτηση για την ηθική στην AI δεν είναι μόνο για ειδικούς. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Με περισσότερη ενημέρωση, καλύτερους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εργαλείο πρόοδου, δημιουργικότητας και εμπιστοσύνης.
22: Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Χρησιμοποίησε την όμως έξυπνα, υπεύθυνα και ηθικά.
23: Αναζήτησε ιδέες ή έμπνευση, αλλά με σκέψη και μέτρο, χωρίς αντιγραφή. Η αυθεντικότητά σου αξίζει πιο πολύ από τις έξυπνες απαντήσεις.
24: Σκέψου αν αυτό που έφτιαξες με τη βοήθεια της AI είναι σωστό, δίκαιο ή ασφαλές.
1: Μην εξαπατάς ή κοροϊδεύεις άλλους χρησιμοποιώντας την AI σε βάση τους.
2: Μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
6: Αξιολόγησε και τσέκαρε τις πληροφορίες που παίρνεις από την AI, προσέχοντας για παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πάντα δίκιο.
22: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει δεδομένα και παράγει αποτελέσματα. Δεν έχει όμως αξίες, κρίση ή συνείδηση. Δεν υποκαθιστά την πρωτοτυπία, την ανθρώπινη σοφία και τη φαντασία. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της είναι και δική σου.
20: Μετά από αυτά που άκουσα, το αποφάσισα. Θα ζητήσω από ένα εργαλείο AI να μου δώσει κάποιες ιδέες για την εργασία μου. Δεν θα τη γράψω όμως την απάντηση, θα τη διαμορφώσω ο ίδιος. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως όλοι μας άλλωστε.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Εκλογικά Χριστούγεννα, στο πρώτο γυμνάσιο Ραφίνας. Θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

0: Wife Family, μια οικογένεια σε αποσύνδεση. Ένα podcast της 6ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Από το πρωί μαγειρεύω. Χαρά με το σηκώθηκα. Δεν με βοηθάει κανένας αυτό το σπίτι. Έτοιμο το φαγητό, θα κρυώσει. Ελάτε επιτέλους.
2: Μάνα, κάνω live. Σε λίγο.
3: Έλα, μπρο, δεν μπορώ τώρα. Θα μπω μετά, φίλο.
4: Τέλος, αφήστε πια αυτά τα κινητά. Δεν σημάσαι όλα αυτά που πάθατε.
5: Είμαστε όμιλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
6: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

my love could go on and on. Maybe

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Is this the same?

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.